0: κάνεις μου να λύσεις εσύ.
1: Πού να λύσεις εσύ, γιατί.
0: Τι είμαι το πλήθος, εσύ εδώ.
1: Θα και με το πλήθος, το πλήθος, τι μόνος.